0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au. Κάθετος Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλή σας ημέρα, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου, μαζί με εμένα και την μητέρα μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Μπράβο. Για την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Στο πρόγραμμα σήμερα θα έχουμε δύο αφιερώσεις, δύο σημαντικές αφιερώσεις. Ένα σε ένα γεγονός, το άλλο σε έναν άνθρωπο. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε μια μεγάλη ανακοίνωση από τον συνεργάτη μας, τον αθλητικό ποδοσφαιρικό δημοσιογράφο παρουσιαστή. Αυτά αργότερα στο πρόγραμμα. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε την μεγάλη είδηση, την μεγάλη ανακοίνωσή του. Πέμπτη λοιπόν, 6 Αυγούστου όπως είπα, και να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία εισαγωγή είναι ότι ο σταθμός αυτός εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο. Και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στην ιστοσελίδα ή στον ιστότοπο εκεί θα δείτε στην αρχική σελίδα ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live ή να ακούσετε ζωντανά. Οπότε, άμα κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι θα μπορέσετε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από όπου και να βρισκόσαστε. Αφού βέβαια έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, αυτό θα το καταφέρετε, αυτό θα μπορέσετε να κάνετε. Επίσης, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από τον ιστότοπο, γιατί όλα τα προγράμματα μας είναι εκεί. Οπότε, αφού μπείτε στην ιστοσελίδα, θα μπορέσετε, υπάρχει τρόπος από εκεί να το βρείτε, αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Συνήθως με το διαδίκτυο υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πετύχεις τον ίδιο στόχο. Ένας άλλος τρόπος λοιπόν, με τον οποίο μπορείτε να ξανακούσετε τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν, είναι να πληκτρολογήσετε 3ZZZ κάθετος Greek, και όταν κάνετε κλικ εκεί θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία όλα τα προγράμματα. Οπότε μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα που θέλετε, όπως θέλετε, αφού βέβαια γνωρίζετε την ημερομηνία που ακούστηκε το πρόγραμμα στον αέρα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε για να βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε να ακούσετε. Αυτά στα γρήγορα για την εισαγωγή. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Στους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στα πανεπιστήμια και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι μας ακούνε από οπουδήποτε και να μας ακούνε, με τις πιο καλές ευχές να είναι όλοι τους καλά και να έχουν μια πολύ όμορφη ημέρα, και με όλα αυτά αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγραμματός.

0: 3ZZZ.
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Νόμιζα τα είχα όλα έτοιμα, δεν τα είχα όλα έτοιμα. Τέλος πάντων, μόλις ακούσαμε το πρώτο αφιέρωμα του σημερινού προγράμματος και θα καταλάβατε ότι αφορά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που γίνανε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δύο από τα σημαντικότερα γεγονότα που γίνανε στην ιστορία της ανθρωπότητας και αυτά γίνανε στις 6 Αυγούστου του 1945 και στις 9 Αυγούστου 1945, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με απόφαση του Προέδρου του Truman ρίξανε πρώτα στην πόλη Hiroshima της Ιαπωνίας και στη συνέχεια στις 9 Αυγούστου στην πόλη Ναγκασάκι, πάλι της Ιαπωνίας, δύο ατομικές βόμβες οι οποίες είχαν τρομερά τρομακτικά αποτελέσματα. Ήταν κάτι το οποίο είδε η ανθρωπότητα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε μια στιγμή όταν εκράγηκε η βόμβα, εκράγηκαν οι δύο βόμβες. 40.000, 50.000, 60.000, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς πεθάνανε αμέσως. Και οι συνέπειες για αυτούς που γλίτωσαν, που δεν πεθάνανε, για μεγάλο αριθμό συνέχισαν για πολλούς από αυτούς για όλη τους τη ζωή. Τα πυρηνικά όπλα παραμένουν ανάμεσα στα σημαντικότερα, στους σημαντικότερους κινδύνους, στα σημαντικότερα προβλήματα της ανθρωπότητας σήμερα, μαζί με κάποια άλλα, και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ότι υπάρχουν περισσότερες κυβερνήσεις, περισσότεροι καλυθελητές, καλοθελητές, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα για τις χώρες τους για να εξαπλωθεί αυτό το πράγμα. Από τότε μέχρι σήμερα η δύναμη των βομβών αυτών έχει αυξηθεί πολλαπλά και εάν ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα όπλα, οι καταστροφές θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν χθες. Αυτές παραμένουν σημαντικό πρόβλημα και γι' αυτόν τον λόγο, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους κάθε χρόνο κάνουμε ένα αφιέρωμα για να θυμίσουμε για το τι έγινε το 1945 και να προσπαθήσουμε να εξαγρυπνήσουμε εσάς, εμάς, τον καθένα από εμάς, να ενδιαφερθούμε για αυτά που γίνονται γύρω μας, γιατί αποφάσεις παίρνονται κάθε μέρα γύρω από εμάς, από ανθρώπους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν εκπροσωπούν τα καλύτερα συμφέροντα, ούτε τα δικά μας, ούτε τα συμφέροντα της ειρήνης, ούτε τα συμφέροντα ενός καλύτερου, πιο δίκαιου, πιο καλού ειρηνικού κόσμου αύριο. Και γι' αυτό, όχι μόνο αυτή την ημέρα, την 6 Αυγούστου, πρέπει κάθε μέρα να θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα για να κάνουμε αγώνα για να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν η μόνη χώρα η οποία έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα στην ιστορία της ανθρωπότητας και μακάρι να μην ξαναχρησιμοποιηθούν ποτέ. Αλλά βλέπουμε πράγματα που γίνονται, όπως είπα, και με την απόφαση της κυβέρνησης της Αυστραλίας και του Φιλελεύθερου Κόμματος και του Εργατικού να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα AUKUS, που

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο τελικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αποκτήσει η Αυστραλία πυρηνικά όπλα. Είναι ένα τρομερό σοβαρό θέμα και θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Αυτό για τροφή, για το πρώτο, ήταν το πρώτο αφιέρωμα του σημερινού προγράμματος. Θα συνεχίσουμε αμέσως με το δεύτερο.

Θα γνωρίσατε την χαρακτηριστική φωνή του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος πριν λίγες ημέρες έφυγε από την ζωή. Ο Λάκης Μιχάλης Χαλκιάς γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1943 στα Ιωάννινα, όπου καταγόταν και μεγάλωσε μέσα στην υπηρώτικη μουσική παράδοση της οικογένειάς του. Ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα, την κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, την τζουρά και το ούτι, και ασχολούθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ άλλων με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρη Πυθικότσι, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κυλαϊδόνη και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Μίκη Θοδωράκη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο, Μάριο Τόκα, Γιώργο Κατσαρό, Απόστολο Καρδάρα και άλλους. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου 2002. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, ενώ με τα δικτακτορικά τάχθηκε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ΚΚΕ, με το οποίο υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 2026, πριν λίγες ημέρες, δηλαδή λίγο πριν συμπληρώσει τα 83 χρόνια του. Και για τον Λάκη Χαλκιά, ο Γιώργος Νταλάρας είπε τα ακόλουθα σε μια ανάρτησή του. «Μέσα από τα βουνά, τις πέτρες και τα χώματα αυτού του τόπου θα βγαίνει πάντα η φωνή σου. Ο Λάκης Χαλκιάς είναι οι ρίζες μας. Αυτοί οι παρεξηγημένοι αλλά τόσο ισχυροί και αναντικατάστατη λέξη για την ταυτότητά μας. Ο Λάκης και οι Χαλκιάδες είναι η δική μας ευγενής, η δική μας τίτλη τιμής. Παππούδες, πατέρας, θείος, αδέρφια, γεννημένοι με τη μουσική, ταγμένοι να κουβαλάνε στους ώμους τους την ήπειρο και την βαριά της παράδοση, τα βράχια της. Έτσι ήταν και θα είναι πάντα ο Λάκης. Είναι τα παραδοσιακά τραγούδια και τα τραγούδια του Μαρκόπουλου και των άλλων συνθετών που ερμήνευσε μοναδικά από τα βάθη της ψυχής του. Είναι η καλοσύνη, η ταπεινότητά του, η λεβενδιά, η αλήθεια, η ευγένεια, η πραότητα, οι αταλάντευτες αρχές και η συνέπεια στα πιστεύω του. Εκεί, πάντα δίπλα στον μικρό λαό, δίπλα στη φάμπρικα που δεν σταματά. Βρεθήκαμε μαζί πολλές φορές, στην ίδια σκηνή για τους ίδιους καλούς σκοπούς. Με λύπησε πολύ το φευγιό σου, φίλε μου. Καλό δρόμο.

0: 3 Triple Z.
1: 92.3 FM. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν πολύ γνωστός για τις ερμηνείες του, για τα δημοτικά τραγούδια. Ακούσαμε δύο από αυτά. Είναι πολλά τα τραγούδια και όσο τα παρουσιάζω το πρόγραμμα αυτό, θα ακούμε τραγούδια του Λάκη Χαλκιά, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές. Είχα την χαρά, γιατί τον συμπαθούσε αρκετά και ο πατέρας μου, και είχα την χαρά να τον δω, να δω μια συναυλία του όταν είχε έρθει, νομίζω ότι η δεκαετία του 80 ήταν κάπου τότε. Οπότε και σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ για πολλούς λόγους και ακούσαμε τα λόγια του Γιώργου Νταλάρα. Εκτός από τα δημοτικά τραγούδια, ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Ίσως είναι η πιο γνωστή συνεργασία αυτή με τον Γιάννη Μαρκόπουλο σε αρκετές δουλειές, σε αρκετά έργα. Ο Θεσσαλικός Κύπλος ένα από αυτά. Ίσως ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτόν τον δίσκο. Αλλά συνεργαστήκαν οι δυο τους και γράψαν ένα τραγούδι το οποίο για πολλά χρόνια ήταν το τραγούδι του ΚΚΕ. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια και μετά από αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι τη μουσική της οποίας, του οποίου έχει γράψει ο Μάριος Στόκας και τα λόγια είναι του Γιάννη Ρίτσο.

και με ένα τραγούδι από το έργο «Θεσσαλικός κύκλος», του, η συνεργασία του Λάκη Χαλκιά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον στιχουργό Κώστα Βίρβο, περνάμε σε αυτό.

0: 5η, 6 Αυγούστου 2026 και αφού ακούσαμε το σύνθημα θα περάσουμε αμέσως στην ανταπόκριση, την αθλητική ανταπόκριση με τον καλύτερο ποδοσφαιρικό αθλητικό δημοσιογράφο παρουσιαστή και από σήμερα, πριν λίγες ημέρες μάλλον, έχει όλα τα ντοκουμέντα, όλα τα στοιχεία, όλα τα απαραίτητα για να αποδείξει ότι είναι, όπως τον περιγράφουμε στην αρχή του προγράμματος, ο καλύτερος ανταποκριτής. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου και σε ακούμε για την αθλητική ενημέρωση.
1: Γεια σου Ζήση, παρακαλώ να μου αλλάξει τον τίτλο, είναι πολύ βαρύς για μένα, αφού λυγίζει ο ώμος μου όταν το ακούω.
0: Σου ταιριάζει απόλυτα.
1: Όχι, όχι, καλύτερα λίγο πιο λίγο. Ξέρω ότι αστειεύεσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλημέρα στο Κροατάς. Πάμε τώρα η τελευταία αγωνιστική, 23η, είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Στο Premier League, Παγκύπριος Όκλη 0-0, Preston Green Gully 2-2, Hume City Melbourne City 1-0, Avondale Αλέξανδρος 2-1, Altona George Cross 1-1, Dandenong Thunder Dandenong City 0-3 και Lash Dynamo St Albans 2-0. Μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, αλλά ο Αλέξανδρος πάει λίγο προς τα πίσω προς το παρόν. Δεν ξέρω, δεν είναι στη φόρμα του, αλλά ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει και θα μπει στην εξάδα. Είναι αυτή τη στιγμή στην εξάδα, αλλά καλύτερα είναι να βάλει δυνάμεις για να είναι σίγουρος. Και η βαθμολογία μετά από τα αποτελέσματα έχει ως εξής. Πρώτο είναι το Όκλη με 48 και το αξίζει γιατί παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεύτερο το Hume City με 43. Τρίτο το Avondale με 41. Τέταρτη η Ελλάς με 38. Πέμπτο είναι το Preston Lions με 37. Και έκτος ο Αλέξανδρος και ελπίζω να παραμείνει με 34 βαθμούς. Τώρα ο επόμενος γύρος είναι 24. Παρασκευή 14.

0: 24 Αυγούστου έχουμε τους εξής αγώνες. Dandenong City, Altona Magic 7:45. Oakley, Green Gully 8:15. San Albans, Dynamo Παγύπριος 8:30. Σάββατο 15 Αυγούστου, μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας, έχουμε Alexandros, Hume City στις 3, George Cross, Avondale στις 6. Την Κυριακή 16 Αυγούστου έχουμε Preston, Dandenong Thunder στις 3 η ώρα. Επίσης, την Κυριακή έχουμε έναν μεγάλο αγώνα της Ελλάδας Μελβούρνης, η οποία θα παίξει με το Fremantle για το Heinz Cup, που είναι το κύπελο της Αυστραλίας, στις 7:40 το βράδυ. Όλοι να πάμε την Κυριακή το βράδυ σε όλους τους αγώνες να υποστηρίξουμε τις ελληνικές μας ομάδες και να φέρουν και ένα καλό αποτέλεσμα που μας κάνουν περήφανες. Τώρα πάμε στο VPL1. 23ος γύρος. Παρασκευή είχαμε τον αγώνα Ηρακλής Eltham Red Bags 1-0. Σάββατο είχαμε Lang Warren Λεωνίδας 3-4. Και Μένιχεμ 0 Νέα Ελλάς 1. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Πρώτη είναι Κροατία με 50, δεύτερος ο Ηρακλής με 46, 8ος ο Λεωνίδας με 30 και 14η η Νέα Ελλάς με 16. Ο επόμενος γύρος στο VPL είναι Σάββατο 15 Αυγούστου, Λεωνίδας North Geelong 5:15, Νέα Ελλάς Κροατία στις 2 το απόγευμα. Για Δευτέρα έχουμε τον αγώνα Melbourne Victor με τον Ηρακλή στις 8:15. Πάμε τώρα στο VPL2, γύρος 23. Είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Πυθαγόρας Hilo Park 0-1. Παγκύπριο Spring Valley Eagle 0-1. Αργοναύτες Moreland 1-0. Και το Μάλβεν με το Golden Valley 3-1. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Μάλβεν είναι πρώτο με 49, οι Αργοναύτες τέταρτη με 41, ο Πυθαγόρας έκτος με 33, 12η είναι η Κλαρίντα με 20 βαθμούς. Το Σάββατο έχουμε στους εξής αγώνες. Μόρλαν Πυθαγόρας στις 2, Αλτόνα Σίτι Κλαρίντα στις 6:15 και Springvale Μάλβεν στις 8:30. Αυτά είναι ζήσει τα αποτελέσματα.
1: Δεν είναι όλα έτσι. Γιώργο. Με κάνεις τώρα. Γιατί δεν είπες ότι το ερχόμενο Σάββατο θα παίξει ο Αλέξανδρος στον τελικό του Ντόκερ Κύπελο?
0: Γιατί δεν έχω ξαναπεί στα προηγούμενα για το Ντόκερ Κύπελο.
1: Δεν θα γίνουν αγώνες αυτή την εβδομάδα, όπως είπες. Γιατί θα γίνουν στις 15 την εβδομάδα το Σαββατοκύριακο της 15, αλλά αυτό το Σάββατο στις 2:30 νομίζω στο γήπεδο της Ελλάς θα παίξει ο Αλέξανδρος εναντίον του Πρέστον στον τελικό του Dockery Cup. Και την ερχόμενη Τετάρτη, επίσης θα γίνουν αγώνες για το Αυστραλιανό κύπελο, νομίζω είναι 11 του μήνα η ερχόμενη Τετάρτη. Και θα παίξει πάλι ο Αλέξανδρος εναντίον την ομάδα Eagles, αλλά δεν ξέρω ποια ομάδα Eagles είναι.
0: Είναι Τετάρτη 12 έχει ο μήνας.
1: 12 είναι.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Τότε και, θα γίνουν οι αγώνες.
0: Και συγγνώμη που δεν τα ανάφερα αυτά, γιατί στο παρελθόν έχω μιλήσει για το Premier League, VPL 1, VPL 2 και για το Heinz Cup. Και για το Oceania Cup.
1: Αλλά είπες για τον αγώνα της Ελλάς εναντίον του Fremantle που είναι για το Australia Cup.
0: Για το Australia Cup το έλεγα. Αλλά όχι για τον Doherty, αλλά καλώς που το ανάφερες.
1: Ο αγώνας του Αλεξάνδρου την ερχόμενη Τετάρτη είναι για το Australia Cup εναντίον την τοπική ομάδα. Ωραία. Εσύ στις 15 του μήνα θα τα ξαναπούμε. Πού θα πας? Θα πας στο γήπεδο ή θα πας στην εκκλησία, αφού είναι μεγάλη εορτή?
0: Συγγνώμη, Ζήτη. Τελειώνοντας τα ποδοσφαιρικά, θα σου ανακοινώσω, γιατί δεν το έχω πει ακόμα, ότι τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, φεύγω για Ελλάδα. Οπότε θα λείψω για αρκετό καιρό. Οπότε εσύ θα πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου και να ενημερώνεις τους ακροατάς.
1: Δεν μου το είπες τώρα. Για πόσο καιρό θα λείπεις?
0: Θα λείπω από κοντά 7 εβδομάδες.
1: Ωραία, 2 μήνες περίπου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Καλά να περάσεις, να πάρεις μαζί σου κανένα λάστιχο, να σβήσεις καμία φωτιά, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου τα νέα, δεν υπάρχει μόνο πόλεμος μεταξύ εδώ και την Ελλάδα, αλλά εκτός από την Γαλλία και την Ισπανία που καίγονται, και μεγάλες φωτιές υπάρχουν και στην Ελλάδα. Οπότε σου εύχομαι καλό ταξίδι και όλα να πάνε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, υγεία και ευτυχία σε όλη την ελληνική παροικία, και εύχομαι όλες οι ελληνικές μας ομάδες να μας φέρουν καλά αποτελέσματα και νίκες.
1: Μακάρι να τις στηρίζεις από απόσταση. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα πούμε όταν γυρίσεις, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, Ζήση. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές, και καλή συνέχεια σε όλους μας.
1: Έγινε. Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Μάλιστα, η μεγάλη ανακοίνωση από τον Γιώργο Καλιάνη ότι φεύγει, και όπως είπε δεν μου είχε πει τίποτα, σήμερα στον αέρα μου το είπε. Τέλος πάντων, καλά να περάσει, καλά να είναι, και θα δούμε όταν γυρίσει εάν θα συνεχίσει, γιατί όπως είπα δεν ήξερα τίποτα. Τέλος πάντων, ας να είμαστε καλά και θα δούμε τι θα γίνει. Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Σας ευχαριστώ για την παρέα σας. Σημαντική ημέρα, σημαντικές νομίζω και οι αφιερώσεις. Θα συνεχίσω να παίζω τραγούδια, όπως είπα, του Λάκη Χαλκιά. Θα κλείσουμε με άλλο ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά και να τον θυμόμαστε. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν προγράμματα ελληνικά στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο το πρόγραμμα της Παρασκευής θα αρχίσει στις 9, και εάν πάνε όλα όπως μου τα είχε πει ο Κώστας Βασιλείου, είναι η σειρά του Στέλιου αύριο, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Στέλιος, οπότε αν δεν μπορέσει, μάλλον ο Κώστας Βασιλείου θα το παρουσιάσει το πρόγραμμα. Και επίσης το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στις 6 ώρα με την Κέτη Γεωργίου ή τον Γιάννη Μιλίδη και τους δύο. Και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροοδίτη και των συνεργατών του στο σταθμό 3CR. Είναι δίγλωσσο το πρόγραμμα αυτό. Αυτά για σήμερα. Να είσαστε καλά, και αφού θα είμαστε όλοι καλά, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.